0: Έρβολ Νόρτε Ποτοσί,
1: Τζαβίτου Πισάτα,
2: Έρβολ Σάντα Κρούζ,
3: Έρβολ Λαπάς,
4: Ρέντε Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la red de Pol.
6: Es la hora 9:05.
7: Herbol presenta Senderos de Luz junto a Marco Antonio Mejía.